συνθήκη των καλοφυλακών των ανταποκριτών. Λογικό. Παλαιόν τώρα το σένο για φιαφινέ, με το καία φιάφι. Αία πινάει το βαλατάλα του τούπου εδώ τόλου και λάτα είμαι φάει τα πουνέ. Μανάκο και τούκο ατού εδώ βγάλοφαλαγιά του και χιτά εδώ τόλου εδώ φάνω. Under 6 και χώκο και under 12 κόμμα να μείνει σε μόρτ κόμμα να κήκη. Χουκούια νιουί και φετόκο rugby league. Χε οκιόκι βγάτα πουνέ είναι χαγαουά του κιέ. Χακούπου γιούφ, τούλα γιούφ.